0: Det søvnende, det er wasatati, du der måtte marmona, du har sagt, at du vil dig. Nå, du den der jo sit, ikke hvordan det ikke er, sit giver en nævde den jolie manu, når hvem der kunne nævne den, at der skulle nævne, at du der går den, at giver en ord marmona, et nogen man, wasatati, der mandet. Gå ind i, når gør den her projekt, når har bundet, når gør den her projekt, på du til Nigandanut. Gue di minggu di mana lafanya gue mahemu tujuan madiat le kurier email gue si hutsa dan deh hatanut dan deh muzi hatanut mu le projek mu gawa itu mek ni hapona utat si majuali ni gue sepanca nadekam diskat non de kebek obstruyan elten ke non gue hadewa awal enten gue semadin ne kuanjunut. Aha, mui nuane etatane nabiltrop cha peku hiben ino si nda ne mamet kemande kotnawe wawidan peku hiben de mutam inu egunenda kagunne ekwanchit. Kwe presente ya todomoben likri ya kunendamut asociasyon kunendamut nishkot notanu ino si kotnu ino si jidabmeo. Na nuste wawidomoben eno son projek ke hejidabmet nabiuman eno conseil d'administration et de menat neno nabiltrop. Malke jidabman en inja nin wezit ke jidabman ke dihyan bantzame na Chicago put mainga jatsubanda degwa saham haakun endam nabiltrop no. Haakun endam kemente gun enmeo nabiltrop gun endam haasi mamuyun de niho haasi Mahano son projet qu'on indique, c'est-à-dire has côté que notre édition n'a pas, c'est-à-dire utnat, c'est-à-dire mamonat n'a pas, c'est-à-dire indiscutable. Mais quand n'importe comité mangan, n'importe Bernard Lafontaine, n'importe mais quand tu penses que Jean Saint Dimiadani notamment, Jean Saint Pitachon Dimiadani, c'est-à-dire de dire de Jadi buat ada dua konsep jadi utnak. Kemak terkait dengan mana kemiti. Jadi nisbah ni mahal le projek wabidan joinan dalaman le finansmen logistik tu jadi dalaman. Macam tu ni cuma tu jadi dalaman. Nisbah tu jadi ni le projek. Macam tu ikut ni modern kemiti. Jadi hujung abu ini jadi dalaman le projek ni jadi harus berdiri. Kena jadi dalaman ni pun tetap bihame nisbah no penut nisbah ni demu adu. Mana cita tani pun cendol cemam mudaan mana iskut cemam mudaan macam tamne dekawa macam sebab itu don't. Kita dihat mat, naga habu tu benar niat muka ispanis penuh naga nigandinan ke sepan minubutan jang sabitasu. Inu cuma ni kuantin minubutan, mana keimat niat itu mungkin utmu iban deskad nani pun. Tapi negara itu mungkin orang macam yang mungkin mungkin ni ada sepau yang min pesnak cuci has nabiu kewin perhagondis cuci mahu itu. Kami yang kesihatan ni terasa ni dekat tat simposium buih itu yang dekam chef dekam dekam kam partisipan ni jangsau. Kau mahu imediat dekau mahu cuci yang mati timun kita dihat kehat maji. Bernard Mac wasam baham kunen meun kemete kemete kunen meu ke wintazi wa with Mac plus ke tsaji wa with anone mamu projet tsaji tsabenda yugne na bete mamu itnot ketabu tadi nani pengen tsukat nani pengwet tebende wen jene wa with jo hete mister de drodon tsion nu tsaji tsabenda ne na rassemblement edet teben jislan pitachou. Mais notre monoposteur, c'est lui né responsable de partenaires et comment dire mais le fournisseur. Oui, les ressources externes, mais le partenaire, mais le fournisseur, il n'a pas de matin à la bistouette. Minagouet, ben Bernard Lafontaine, avons même notre méthode, la relation avec les délégations, mais la communauté haute, ma soutien humain et la culture et nous étons nous, mais qui est peut-être agent liaison communautaire et intercommunautaire. Mugne de coordination, administration, ma que soutien, organisation, ça est né de Evelyn Ferland et de Théo. Alors, on aime ce que nous avons une structure générale, le financement, les outils, ma le suivi, l'administration, ma coordination globale. Mina de Gouetat, Kubanes, et Nendis engagé tout en Iben, et né Alan Molen, organisation, concret le site, mobilisation, le terrain logistique réel et opération. Coordination terrain, mobilisation opérationnelle. Minal kwe tayanin ne nou tout chamonin e vle ma berna ne ke tayanin a relasyon publik ma le kaminote le ke tayan. Ek o da hen tush kat nan eben, men eben eben o da het mamu widan tsa 14 kaminote te ben, me shkwet se konferme deja has 17 kaminote den. Ma ne so 17 tsa Ene teu yet ene sandamiti atakton et teu. Urbain, tse behwat na beugewin ne deot kubestuyat, e behwat e daweda dihoten, tse buhabene non le proje ke le fes description, tse du danuga hagan, mak le description wi de moaniben, combien duen daniben, peik en kaminote. Mane le projet de financement puis tout ne c'est le projet ne c'est une droite le financement ça va être à part ne une de pas ne une de quoi ne de son ni nan de pas ne de scad nan man le comité man ne quantit mane quoi tant de ne coordinateur ma cajan les gens Bernard Théo ni Evelyn de stampitation de scad nan man de chimen ne ben d'ailleurs mais de son c'est tout dans mes projets ne n'a pas de ma mouit mois d'août le 24 au 28 août nete e quantit. E ni handele terren me e zida dan doden putu newin tim in dan information betama eska decision namat le mois de juillet djent wahandone la jan liaison djent notem li kamnote de wahandone a joa dhul le sit an de wit dat a hang rivier mengen et wen mak kodengden min wudi rivier manitone ne hade kabateman Alors, on a dit proposer tout un épine le raconte ou d'arrêt personne coordinateur né Alan Mullen et personne côté monde. Alors, on a dit pas pengouin ni hit un as mamouit non né. Donc, pengouin le site où on danse a hende ni homa mit nan épine. A hende channel mamouit nan épine l'année prochaine, je connais mamouit nan épine. Né, mais je crois pour ce matin, ne soit arrivé à Mengen den den. Alors, on a dit natin channel mamouit non, mais je connais l'année prochaine. Ek nenegui nota la zanlie Jean Bernard de Tihab de Bnian n'en teut nistanza e quanti tene teu Bernard Lafontaine, pa qua shipi ene teu Bernard Buffler. Minagwe tat we montasi Hervé, Hervé e hadon conseiller neza.
1: Atchikamek.
0: Atchikamek. Minagwe tat on a me shipi aneken Buffler ma Bradley Boncon. Minakwe tat cinquième arde urbain sans amitié Québec et ne Sarah Vachon. Minakwe tat Manawan et ne teu Ishkweneza Marie Dubé Ottawa. Eno yet eno hato banem Ramuel Dubé Mac Cyril Flamand. Minakwe tat Matsumekus et ne Julien Jean-Pierre. Minakwe tat Leximan Ernest Papatin. Minagwe tat natashkwan tami tetot, mak joli malek nou zit samou en même temps. Minagwe tat pesamet Marcel Rousselou, mak Gabriel Simon. Minagwe tat sehadjit Frédéric Penaswe, mak David Penaswe. Minagwe tat natoasis inouz mashkwan de wintew ene Patricia Andrew, natoasis. Minakwe tat kawawa tigamas e ene teo Sayan Vasson mak Isaac Swapi. Minakwe tat mastawias e ene teo Shane Moore hadon te ebne win naga mamuitone de Quebec kawune ke tat yat mastawias pagwagimit. Minakwe tat wahat mak maliotenam e ene teo Sebastian Dominic. Minakwe tat lekri e ene teo Albert Saint-Pierre mak Salas Blacknet. Mamo et tata 17 miam et tata 17 kaminote participate kut tout mwe premier edition abut. Ke kwishke widan zabut widen mat zizispe mat zedele kaminote. Ke mouten den dedan o mwe kut nou gama kut nou ahob deta tigitat nne kaminote zed wahnat. Mok nemne ndenan e buha ben nont ne nabut premier edition zen zeskadet wino wetzit nabut. Kenemstu a widani ben uta hitza ne tsi miamne tabuetu anet mandut, miamne shkut kema winaz mubdogama ne mandut utnde usit. E shiwani benza utnagni beni munu da hit 제가 지금 보드만 미시컷 모혼데가나고 하던데 액티비티네 두다나드나 변데면 샤피투 지진데 카피체데 비드마 지스피덴 마트노 나베오지 인더테먼트 온리 컨퍼런시 드 원돌리 컨퍼런스 드 원도 마마 무이노 데만드 위티 나노네 데메타 하네 무이타쿠셋 에카 군네 호드나그니 베니 몬 미스코체 지금 보드 솔레셋 미스코보트지 피체덴 데미오네 데탄네 샤피투 Kami nani benno tishmano gargant kami nano ten zan liaison le programmation temporaire we no chot not decision nete mano to do mo juet nete nete mengen na to do no le sit kenem sta betta wa we dani benno ten si hani benno le programmation to dit to ne miam te na gol le ronde automo le ronde am Mane Wawidani Ben Twani Spencer Twist in Nusimnat Nemiam discussion partage une réalité de notre communauté. Wawidani Ben yet Kamahishkanut, violence conjugale, Makne Kamane Matnanot, Nene Suhonda, violence littorale. Kewidani Ben yet les deuils. Minakwe Sihani Ben Wawidani Ben yet le segment de spiritualité, Tizi in Unduidi Nant, Tizi Besnagnat, le segment Skutamajouan. Minakewa Widani Ben le santé des hommes Nagut Nabu son santé. Mane yet Wawidani Ben Miamne les 12 étapes Wawidani Ben Manjen yet we hamani ben nabut chenotun les aînés inuitunu tzipus nago mak tziwa widani le 12 caribou ma le transmission inuitun. Mek yat tsigatteu yat ne wawidana tsa tsenu tsigatteu de te wegen kautamuahan natumne tsenu kitteu zen. Nenu nandu gasna dan suhepis bafla hadon mek nintzen zero mistinapeu. Mane kwanchi katbat mista egwene lwi lalu e kwanchi mane abnam bafla. Manjen tepanen we hamadanya likhi makan ga mahadiat tugut ek agunes pahabnya taudete yat mizazu me kwat ispah mintan agudete ispah mbaji pasteni mon padah minat aji tiwan matin den jin chkadiat ne majuyet etanot kene we mahadodi hedona betra pabengne ga we nago le jan liaison agunu join doab me we mahadodi hedona betra Onu ninan tsugot na description parce que pa bengne na minnatan azan liaison de communauté tsi wino la fish description to the quote tsi ninan te hikmat ne de los distrike wa bitan de communauté de equanchit. Kes sendemut has tse hap mote tutun den zen kwanchu nut kes sendemut tse ha tse to the quote of tseo nutun tsi pehwad na peu ke tsi tutat les activités ne de tanut ne de moi tse ma mouton premier édition Bernard.
1: Nemaji tu dagen tanze del David nemia chelot kan chkade de rassemblement des aînés san dom tsik tsik mas tama tse de rabuna
0: ha gona tse na gota gona wit mani bno ta heti tani benja pchen drop tsui tot tsui pe ta no pchen drop nem ne ma men ga hne chno de ma mouton pe gota un ha won ne tse mota not pchen drop de san de
1: Everything on top my dog, they been evolved with long of that baby Lucy. They been evolved as it on top my own day.
0: We know no big responsible communities are named him with Natku Banishmat, Ziziman, Nagahamajiman, Zenendo, Nazism, that open job like cuisine, Mammy, or we done, Kemane. Newin kwantita hanenu tsuma mohadnul son benevolne de totak manu eventmane de kwantita has sendum tse hapmotet kwantit ke hanni ho miyangke de ta hanni ho ti ma muyo shkoyo ma muypen ma tseno ma muypen sendum tse sendu tse hatotak ha logistike zidatan Bernan.
1: Ego miyang mevod ge ikwa begut temas nekomednan marxial zima ba hanwa nougon me lebelste tse unwo.
0: Tuina skomatnang inam Bernard Meignet Chimieta de Chipedahia Soukam Anu Bohorado de l'équipe de Soukam Muriel Rock Mac Bernard Tati Nashkomatnang inam Meignet Tati Ahopestamati Mounman Tati Sandro Ntande Hestadanoutne Nabeut Tjemamouinonde Wawidan.
1: Ah, ou me ou Bobi Hong?
0: Ah, moi d'où le 24 au 28 août, n'était.
1: Εγώ μια μαξιά αλπινέτ και μας την έχουμε την άνεργαζή μιλιά τι ήμουν.
0: Εγώ δεν είμαι για μέ, δεν ξέρεις.
1: Για μέ, για μέ. Μόνα μαξιά αλπινέτ και από εδώ είναι τέτοιο τι μιγουτανού πακουάσι πού αντάγουν. Δεν... Εγώ εγώ έτσι να κάνετε ότι μόνο να νότου με ουπούπι, έχουμε νότε εκουάντζιτ. Και εγώ δεν έχω απαιτήτ, από την εγμηλό με ο Ιέλλητζιτ Σάουτεμ.
2: Le 21 juin dès 17h, la place Georges V accueille un grand spectacle gratuit. Animé par Xavier Watteau, une dizaine d'artistes vous y attendent. Le 21 juin, Coué vous invite à venir célébrer la Journée nationale des peuples autochtones.
3: Ευνίτσα, περιστούν στην όμουν της ίδρυστήκ μιαν το γόνα τη γιακ τη σωσάβδη βνιάτσα στην το αυμόκ ενε Ρομπέρ Δομινίκ νε τούτ πίσα μίτ τούτ παρμουστάδακ απτενήν το όμο κουικουί Ρομπέρ.
4: Ωι μιλία.
3: Σε νέσκε με δίν Ρομπέρ που ειδνανάν τα πέγαν τη ζήτ του παρμουστούιάτσα εκ νε καρί χαουέζε μετάν παρμούντα τε βουτ τη ζήτ πέδαγουδάν. Τσοκολέντεν και ζήν μετζέτ μετζένιζέν και τα παρμούντα. Ik wil niet zien dat nog hoe niet dit is hier bij de manier.
4: Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, Μέλη ουσί πεσάμι δεν ρεγαδέτ δι με στομαχάτ δι μιλ κορίχο εγώ νέ με στομαχό μεν δε σύνα στα σύνος βέι δε δνό αινέ κα τούτεκ νερό καουήμω ουτσιάτε καουήμω ουχογνάτι δλούγε αχτε ουβέτ δέγα αχτε ουβέτ καουήμω ουχογνάτο δλούνοτεμ Δι μαμούτα τα όντζε ενί δλούτ Αμαμχάτ είναι τα ουσιαστικά του τέλη μαγαζέρ γενεράλιο. Εγώ νέο το ότμο μου δεν είναι ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε Μάγο δε το γνώμη με σάμι είναι που κουμπίωσα καμία χειράτε. Ούτν δε παμπλή. Ούτν δε παμπλώνε γαμαμά τότ. Εγώ έγινε δε ο ζεμπλόιτ κάμετ. Ρε μουσκή και χειράτε τη ματάνμα. Να έχουμε στο μαχάβνε, χάνε νε ματάνμα νε μονζολί. Και νε ρε μουσκή. Εγώ έγω του δε εδώ εισμεύμε δε μάνα η καρακά. Αίτσι μια δόντι, αν το μαχάνα ζετ, ζετε τουρίς. Εγών δε, μάγμαν δε κάμετ δε τέμμε, το ξέρετ. Ούτε πε σάμι δε μαχάμνη νιώσα, εγώ το δε ημιάνι μου. Εγώ το δε μου το γνώμνη νιώσα. Εγώ είναι, νότα με ένα στάνα, αν το μαχάξνε μου νιώσα. Έχω ημιάνι μου, πάντα τσέζα. Μάγα είναι, το γνωμό δεν είναι πομπτυμιανά, γιατί το τσελτεναζί μου είναι πομπτυμιανά. Με στεμέ το ανώνα δεν πεθάνει. Έβλε ένα γόβο έτω, δεν κατατάζα εγώ το μπομνέλο πομπτυμιανά. Έβλουν εδώ πομπτυμιανά, και στον πάω εν είτε, δεν είναι. Στον δεν είναι, δεν είναι με στιμιανή μου έχω. Αμούν τα όπε τα χωτά, ας ζήτη χρειάζεται το γόντε, πέμπτανό, δεν. Δεν βγω από την Ιάνο. Και στο ένα έχει το μοβέλ το μοβμίνι όλου. Μάγκα είναι εγώ κάτι πομπτυμιανό του έτου τα ανήμνε, εν δεν κάμε το ανώ. Τα είναι γάτε, είναι μπαζόρ είναι γάτε. Εγώ είναι τις χιτμάνε, τάντα τα που είναι τα ρούμα που το τσαντμάν τάντα τα που είναι τα ρούμα, να τσίτα που είναι τα ρούμα, να γίνει νέο που είναι τα ρούμα. Εγώ είναι ο χρόνο αυτή τη διά είναι η δεύτερα ψηφίς, δεν έχω τέτοια που μου να νότε. Να σητά μελουνάουν, από εγώ έχω διαφορά, μια μου μεντζι χάρα διαφορά, εγώ είναι ένα σχολείο. Έχουν με, μια το ανώτσα καφέ με τεμ. Εγώ είναι τουρίς με αγάτο, χωτέω είναι παπλό, δεν όμως δεν χωτέω διαπλό. Και τεμμού δεν είναι το όλο τα γονέλτα του τούτο. Έχουν νίζον και τα γουτάντα, αν είναι που κουπιωτρώνω το άνεγνιμ. Έχω έλω καπερχόν, έλω έλω. Να στα πέουν οι ζωμπλούντε το ίδιο αυζέρο, σε ίδιο τα. Αυτό είναι, ένα ίδιο μαχατελμό, ίδιο η ναόλεπτα. Το έχω το γνώμη που μπορούσαμε και τα τεχένα ή το χούπε την ίδιο. Εγώ δεν πιστεύω ότι μήνα δεν μ' αμάτ. Εγώ δεν μετέω ήλθε γαιότα. Και έμεσα στα μζερμάνια μου δεν έχει το χούπε. Βάει να είχαμε στο Επαπίνα χώρια είναι γάτομο. Κάμε τσόσα είμαι στα μεζερνάνι μου και έκαμε τσόσα είναι τέμμα είναι κύριε μου γάτε πέλτα και ρίχτε πέντε τέμμα. Πολύ οζόμ δεν το γνώμ. Είμαι οζόμ και το γνώμ καβο χωριανό. Νοτάμ δεν τέμμα είτε. Το τσού δεν ονόμ. Εβίλου δεν τσέμμα. Από το τότε είναι ο ταμπάνζε. Ζήτω κάτι γατιού εταιρεάντο. Μούτε μου, δεν λάλεω μούτε ούτ. Για το τσέτο και το αβετό και ταυτό. Έχουνε γατί πομπτυμιανούτε, έχουν... Δεν πομπτυμιανούτε, έχουνε χουγατό, χουγητάγνο είναι ούτ. Δεν ούτ ούτ ούτ και για τίτλουτ. Ουσούτ, ναι. Ζήτω, τσέχω, φτάω νερό και πομπτυμιανούτε. Έχουνε δεν σωμάν δεν λάλεω, δεν... Είναι η γάνη με οδόβεται ούτε να πάνε μάζε να μ' αγατάγουν τόντε έτσι εγώ το ίδλωτ. Και να πάνε σε ούτε ίδλωτ. Μάγα είναι το γνώμα είναι εστίω δίνω εταύσωτ. Βασίτ το γλύμζι πίτσε το ίδλωτ. Και βασίτ μου γνώμη είναι σειρά είναι ίδλωτ. Μάγα μόνε έτσι. Δεν γαμώνε έτσι. Εδώ που μου τεύνουν, από το τούτα πάνε, μου τεύνουν, κασνό εγώ τεύνουν για μόνο εγώ. Και κασνό ένα έτσι, διουρείτε με την κάτι δεχτή με την πίντρο, καχόν αν είπμα. Εγώ είναι, κασνό ένα εδώ, τα τύχη είχα το κουτί, τα χράβτουμε, δεν τύχη, ο Ιζα τα εδώ, μια μέρου, ο Ιζα Μίτσα, τα τύχη είχα το κουτί. Ο Ασέ τα τύχη είχα το κουτί, Χιγατέχνης δεν να πει «Ουε μάμε, δεν βίντε ζητώ, μη να του χιγατού βίντε ζητώ». Έχουν ζητώ από τι τεγόλου ή το τώρα, από τι χιγατού. Το πέλτα μου να χρησιμοποιήσει το τσέτι γιτά. Έχουνε, ανάνε τα ζωμία με προμπτυμιανό. Να μην μητσνάνιουν δεν βρίτμε.
5: Από
4: avons une décision de conseil en dormant. Et quoi faire? Avons une voici des idées de l'immédiat. Avons un headset national de des
3: Gracias.